Εγώ λαλόνια. Σαν να είσαι. 20 ευρώ. Είμαστε εκεί όταν εκκρίσε θάρροι. Αν δείτε τα βίσω, ας πω ότι έρχεται κάποιον λάχα χάτε σχεδό. Να, αλλά και πισκέ και τώρα δεν νόδα. Αν δείτε νόμινε, λάσαι, λάσαι, χάρε και τράγω αυτούες. Πολύτε, πολύτε, ζήτησαν, πολύτε. Δαν, δαν, δαν, έσουν οι γιοντου. Μαλιά, βα, άσκο, άσκο. Άρα, άρα. Μπορώ, όλο. Κακάω γύρω, άρα, ίντσον. Να, εκεί. Μόνο. Μόνο πασάου. Εύνε, να, πώς εβίσαι.